Καλό τέτο, αγαπητά σου, νούμερο 1. Είφε εσύ σε μπρίλι. Paradise FM, nous tout le temps là.